Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκηνή.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα από

να τραγουδήσουμε και λίγο τη μεγάλη μας φωνή, το Στέλιο μας, που δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, θα είναι πάντα μες στην καρδιά μας.

0: νύχτα, κύριε.
1: Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα τραγουδούσε ο Χωσέ Φερνάντες, ο Ηλίας Μπενέτος έβαλε τα γυαλιά του και μελετούσε τα κοριτσάκια.
2: Τα βαθμολογούσα σκηνική παρουσία.
1: Ακούω, σκηνική παρουσία πώς.
2: 14,6
0: έβαλε. Ρίχτερ.
2: Ρίχτερ ήταν αυτό, ήταν Ρίχτερ.

0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά μας. Καλά που ήρθαμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δέσποινα, τι κάνεις.

0: στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.